Κάποια στιγμή ξέρει και του είπα ποιες και αν θες. Καθίσα, άρτεσαι, απαντακίστα τσάνταρπε. Το στιγμή ξέρει

Πες τι με ξέρει και του είπα ότι και σκύρθες. Τα ούτε κλέ, είτε ουε, ή καλά πλέον έρχεται. Πες τι με

0: Ποιος τι με ξέρει, τι του είπε πότε και τι θες. Τα ούτε κλαίει, είτε ουέ, ή καλά πλέον έρχεται. Ποιος τι με ξέρει, τι του είπε πότε και τι θες. Ποιος τι με ξέρει, τι του είπε πότε και τι θες. Ποιος τι με ξέρει, τι του είπε πότε και τι θες.
1: CT, das Radio, das hörst du.